Θέλει Βαμπρόφ, αφήγημλοι. Στεπέβα ψύχνια αυτάλες. Ατέχ, καμού ιστάνει τζάλκα. Δασούνι παγλούπσες σβαλιού ζάλεστ. Τα νιτωτά σούι, τουράκ.